0: Μπουδουτία, να ένα μπέ μακινάτα. Αγκόνι με, μαμάουα, εγωρό πάπα με.
1: Música Latina Urbana, el programa donde suenan los más duros del género.